αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι άστρα

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.
7: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Oh.

Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων

0: Γιατί η εμπειρία μας αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας,

0: 26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Καλά, ερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Συντονίσου στην αλήθεια.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίσματος.

0: με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Βλαντίνι ή Μακόρνι της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιακό.

0: γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
3: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Το παθαίνει συχνά ή μιλάς σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Radio Manos.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπεύθυνο.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.
6: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

ξέρες το πόσο σ' αγαπώ. Ορκίσου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτό.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.

0: επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Πάντως στην τσέπη είμαι χάλια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: άλλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.
10: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό το Σάββατο Κυριακό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πιστεύω να σας βρίσκω καλά, έτσι. Για το φίλο μας τον Αποστόλη που επιστρέφει από τη δουλειά του. Γεια σου, Αποστόλη. Όταν ξεκινάω, έχω παρατηρήσει, όταν ξεκινάω την εκπομπή, πρωτού ξεκινήσει και πες το σήμα, με παίρνουν κάποιοι ακροατές που είναι στο αυτοκίνητο, εν κινήσει δηλαδή, και λέει τώρα μόλις κόλλησα, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Λευτέρη, τώρα το είδα, Λευτέρης. Και αυτός επιστρέφει, καλή ξεκούραση. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα γρυφό.

0: Έλα, Κρότησα. Καλησπέρα. Τι, μισέρω το λιγάκι. Και τι ακούγεται ο σωγός. Μας ακούς?
1: Ακούω.
0: Ωραία. Τι κάνεις?
1: Μια χαρά είμαι, Παύλο. Καλησπέρα στο Ραδιομάνο, στην Κατερίνη. Ναι. Καλησπέρα στην Έφησο, στο Στουπί κάτω, στην Κατερίνη, σε όλα τα παιδιά.
0: Το Στουπί, το Στουπί.
1: Το Στουπί. Μικρό Παρίσι.
0: Το Μικρό Παρίσι, το Μικρό Παρίσι.
1: Να βάλουμε κανένα τραγουδάκι.
0: Πες και να πω και τους χορηγούς, λέω.
1: Ναι, τα περιμένω.
0: Πες, ποιο τραγούδι θες?
1: Με το Βοσκόπουλο να βάλω σήμερα. Έχω μια καρδιά. Σε
0: ποιον αγκηχαρίζει. Ναι. Βοσκόπουλος.
1: Okay. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλά είμαι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε να... Γιατί βγάζει αυτό το λόγο.

Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Να πούμε τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δημήγλου, το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60, η Boutique Trescott

Χορηγός, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σεραϊγό. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνος Ενίδη 11.

0: Στέλλα. Στέλλα.
1: Ναι.
0: Για πες ποιο τραγούδι με είπες, γιατί το είχα αυτό τεχνικό θέμα.
1: Με το Βοσκόπουλο είπα.
0: Ποιο?
1: Έχω μια καρδιά.
0: Α, Βοσκόπουλος. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
1: Κρύο κάνω, λίγο κρύο κάνω.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερα. Βοσκόπουλος, έχω μια καρδιά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Τσαν, τσαν. Γεια. Έχω μια καρδιά, Βοσκόπουλος. Παιδιά, μόνο στο κινητό, έτσι. Μόνο κινητό. 6, 9, 71, 7, 85, 5, 21. Μόνο κινητό, παιδιά.

0: Πες, ποιο τραγούδι είπες, ποιο τραγούδι, δεν άκουσα.
1: Γονίδης.
0: Γονίδης.
1: Και Πάολα.
0: Ποιο, θες κάτι συγκεκριμένο από το Γονίδη?
1: Απόφαση καρδιάς.
0: Γονίδης. Απόφαση καρδιάς, οκ.
1: Ναι, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή Παρασκευή. Πέπε στο χρήμα, πληρωθήκατε. Χαμογελάω για τα μουστάκια και τα μουστάκια σας. Έπε στο χρήμα.
1: Ναι.
0: Έπε στο χρήμα.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Μ' ακούς καλά, μ' ακούς, εγώ σε ακούω καλά πάντως.
0: Ωραία. Συντώνησε ματάκι, συντώνησε ματάκι. Χάρη Κλίν.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι το Χάρη Κλίν που έλεγε συντώνησε ματάκι, συντώνησε ματάκι.
1: Ναι.
0: Έπεσε το χρήμα, βλέπω χαμόγελα.
1: Ναι.
0: Βλέπω αρνιά, κατσίκια, πρόβατα, ψημένα στη σούβλα.
1: Έτσι, Τι είναι, άλλο καλά.
0: Άλλο καλά, μια χαρά. Κάνουμε και λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε και λίγο.
1: Λοιπόν, να πούμε κανένα τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι θέλω, Παύλο, δεν θέλω πολλά.
0: Ποιο, πε μου.
1: Αυτό του Σμοκοβίτη που λέει, ένα που αρέσει και σε σένα, είπε ο Χάρης. Ποιο αρέσει σε σένα, βάλει αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό το είχε διαλέξει τότε, το είχα ξεχάσει εγώ, το είχε διαλέξει ο Μόχλας, χωρημένος ο Μόχλας. Αυτός το είχε
1: ναι. Βάλε αυτό που, ένα καλό τραγούδι, εγώ δεν ξέρω τώρα τραγούδι του Μοσχοβίτη, του Σμοκοβίτη, αλλά βάλε ένα καλό όμως, έτσι, να το ακούσουμε καλά.
0: Τι να πω και τι να γράψω λέγεται.
1: Στο άπτυχο χαρτί αυτό. Βάλε αυτό, το είδες, δεν πειράζει, βάλε αυτό. Βάλε αυτό το τραγούδι, τι να πω και τι να γράψω στα ψυχοχαρτί.
0: Θες κάτι άλλο, τους μόνους.
1: Όχι κάτι άλλο, ένα τραγούδι φτάνει, πάρουν να πάρουν κι άλλοι τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να πάρουν κι άλλη σειρά που λέμε.
0: Ναι. Τι λέει, όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, δόξα, όλα καλά.
0: Ψυχολογία βλέπω ανεβασμένη, στο φουλ.
1: Α, βέβαια, βέβαια, όταν ακούω εσένα ανεβαίνει η ψυχολογία μου, φυσικά.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει, μακάρι να είναι έτσι.
1: Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο Special, στο φίλο μου τον Νίκο τον Μαρμαρά από το παλιό Κεραμίδι και αυτή τη Special, στο Θανάση τον Ολυμπιακάκια και στον Κώστα, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά, στο όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος και με τη Δύση του Ηλίου ακούμε Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου από την όμορφη Κατερίνη, από την όμορφη Νέα Έφεσο.
0: Λοιπόν, προσλαμβάνεσαι για εκφωνητής, μισθός
1: 5.000. Προσλαμβάνομαι, έτσι, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: από αύριο έρχομαι.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Χάρης ονειρεύεται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τα ψητά που έτρωγε στην...
1: Με το κουσούμπα.
0: Τα ψητά στη Λιβαδιά.
1: Λέει σήμερα, θα αρθείς, έρχομαι, λέω, δεν έχω καλά πρόβλημα εγώ, λέω. Άμα η ψητά, λέω, έρχομαι.
0: Έγινε, άκου το παραγουλάκι σου. Έγινε.
1: Έγινε,
0: άκου το
1: παραγουλάκι σου. Έγινε, ρε Παυλάκη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κυρία Λένα είμαι.
0: Γεια σου, κυρία Λένα, με τη βροντερή φωνή.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά. Για χαρά.
1: Ναι, μπράβο, καλά να είσαι και να είμαστε όλοι.
0: Έτσι, καλά. Έτσι.
1: Θα ήθελα δύο τραγουδάκια.
0: Ποια?
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι, πες πια.
1: Να βάλω ένα με τη Γλυκερία. Απόψε είμαστε και δύο σοπελοί. Ναι. Και το δεύτερο με τον, με τον Οικονομόπουλο. Έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Τα χαρίζω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε σένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει. Ράδιο Μάνος.
0: Απόψε σιωπηλή.
1: Ναι, με την Γλυκερία απόψε είμαστε και δύο σιωπηλοί.
0: Και το άλλο.
1: Και το άλλο με τον Οικονομόπουλο. Έτσι γεννήθηκα.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, Βασίλη.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά. Τι λέει?
2: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είσαι, Βασίλη. Έλα, μ' ακούς?
2: Α, μπερδεύτηκα από το ράδιο γιατί έχει χρονοκαθυστέρηση. Λοιπόν, έλα, όλα καλά, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνος. Συμβαίνει καμιά φορά και σε μένα, ακόμα και στο πιο έμπειρο και στο πιο μουσικό αυτή να μπερδευτώ, δεν πειράζει, επειδή είχα απασχολημένο το μυαλό μου αλλού. Λοιπόν, αφιερωμένα όλα τα τραγούδια σε όλο το ακροατήριο, σε όλα τα φιλαράκια που ακούνε και σήμερα το πρόγραμμά σου, στους ράδιο ερασιτέχνες εκεί, τους φίλους μας, τον Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι, τον Βασίλη το Σαλονικιό, τη Δημητρούλα την Παοξού, τον Κώστα το Στεφανίδη, και από το ράδιο Μάνος να αναφέρουμε 3-4, την κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ που γνωρίζω, τον Διονύση και την Τίνα, αφιερωμένα στον φίλο μου το Σάκη από το Κίτρο, αν εμφανίστηκε αυτό. Και πέρα στην κυρία Χαρά, αφιερωμένα σε ποιον άλλον, να πούμε.
0: Σε όλο τον κόσμο.
2: Σε όλο τον κόσμο που ακούει και σήμερα το πρόγραμμά
0: σου. Στον Αλέκο, στο Χάρη.
2: Στον Αλέκο, στο Χάρη τον Απίθανο, εννοείται, ξέρω το Χάρη τον Απίθανο. Στο Στελάρα εκεί στον Όλυμπο, γεια σου ρε Στελάρα.
0: Στην κυρία
2: τα χαιρετίσματά μου.
0: Στην κυρία Λένα και στον κύριο Κώστα.
2: Στην κυρία Ελένη και στον κύριο Κώστα αφιερωμένα, πολύ special, εδώ από Νέα Κρίνη, Καλαμαριάς.
0: Παναγιώτη, Στέλιος, αυτά.
2: Στον Παναγιώτη, στο Στέλιο και έναν ακόμα.
0: Ξέρω, ποιο να θυμηθώ τώρα.
2: Στο και Γιώργο... Στην κυρία που πήρε πρώτη τηλέφωνο αφιερωμένα.
0: Τη Στέλλα και τον Γιώργο
2: από κυρία τον... Στέλλα την Αγρότησα.
0: Τον Γιώργο τον Κυριάκο.
2: Α, ναι, και στον Γιώργο τον Κυριάκο εκεί που τους ξέρω από τη λαϊκή της Κατερίνης. Δεν τους ξέρω δηλαδή προσωπικά, μου είπαν ότι είναι τα παιδιά εκεί στη λαϊκή και εργάζονται. Και σε όλα τα παιδιά που είναι στην Κρίνη.
0: Okay.
2: Και συμμετείχαν στο ερασιτεχνικό μας.
0: Έγινε, λοιπόν. Έγινε.
2: Έγινε, άντε, έγινε. Τα λέμε 10 η ώρα.
0: Άντε, γεια σου.
2: Καλά απόγευμα.

0: Λοιπόν, Χάρη, δεν σε πρόλαβα. Χάρη, δεν σε πρόλαβα. Γεια σου. Στο κινητό, παιδιά, όσοι θέλετε τραγούδια. Έλα, Χάρη, πάρε μου. Γιατί έπεσε η γραμμή. Δεν πιάνει και καλό σήμα εδώ. Τι ασφαλή. Δεν πιάνει εδώ καλό σήμα. Για να δούμε και να δοκιμάσουμε εμείς. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, 6971-785-521. Έλα, Χαρή. Μας ακούς τώρα? Έλα, Χαρή μου. Χαρή, εδώ λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Μ' ακούς. Σε ακούω.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εδώ λιβαδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα, είπαμε. Μ' ακούς?
1: Έχει καθυστέρηση, Παύλο,
0: Ναι, άστο, κλείστε το ραδιό.
1: Επειδή σιλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, έτσι.
0: Εδώ λιβαδιά.
1: Τι γίνεται,
0: Κλείστε το ραδιό. Το ραδιό.
1: Έλα, ακούγουμε τώρα.
0: Ναι, ακούγεστε, ρε. Κλείς το ραδιό.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλή εκπομπή. Λοιπόν, για πες τραγούδι. Πες τραγούδι. Χάρη.
1: Έλα.
0: Πες τραγούδι.
1: Θα βάλεις ένα τραγούδι με τον Βασίλη Θεσσαλό.
0: Ποιο.
1: Μεγάλη θλίψη.
0: Okay. Βασίλη.
1: Δεν ακούω καλά, δεν ξέρω. Για όλο το κρατήριο, για το φίλο μας τον Αλέκο.
0: Μεγάλη θλίψη.
1: Είναι, άντε καλή εκπομπή,
0: Άντε
1: τσάω.
0: Όταν παίρνετε τηλέφωνο, κλείστε το ραδιόφωνο. Έχει καθυστέρηση τον ήχο. Εντάξει. Όταν παίρνει τηλέφωνο, χαμηλώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν. Αφιερωμένο για το φίλο μου το Χάρη. Σε έλεγα προηγουμένως εδώ λιβαδιά. Λιβαδιά σε έλεγα, λιβαδιά. Για το φίλο μου το Χάρη. Αφιερωμένο. Και για τη γυναίκα του.

0: Θέλω το Τερζή, επιστροφές, καταστροφές.
1: Τερζής.
0: Επειδή σου μ' αρέσει και θέλω να τα ακούσω να μην ανεβάσει τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, το αφιερώνω σε σένα, ναι, στο Βασίλη τον Πεζαρόπουλο, στο Σάκη από το Κύτρος. Και σε όσους ακούνε.
1: Ναι. Τι κάνεις, πώς θα πας?
0: Πώς θα πάω, μη χειρότερα. Άσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μη συζητάς, άσε. Λοιπόν. Ζαρώνουμε σαν τη σταφίδα γίναμε.
1: Έλα, εντάξει, έτοιμη.
0: Σαν ζαρώμε σαν σταφίδα έγινα. Μη συζητάς, Παύλη.
1: Μια χαρά, μια χαρά, σε προχώρα.
0: Τι να κάνουμε, μωρέ, τι να. Γι' αυτό τώρα έτσι σε ακούω, αλλά... Λέω τώρα θα τον πάρω έτσι να ξεδώσει ψυχούλα μου λίγο.
1: Έτσι, έτσι. Ανέβα, μια χαρά είσαι. Έτοιμη.
0: Τι μια χαρά, η Τεργούλα μου το ξέρει. Άσε μας ρε Παύλη, τι να πούμε. Τέλος πάντων.
1: Μια χαρά.
0: Έγινε αγόρι μου, καλά να είσαι και τα λέμε, έτσι.
1: Πώς, ποιο τραγούδι είπες?
0: Εγώ σε ακούω όμως, να ξέρεις.
1: Ποιο τραγούδι είπες?
0: Επιστροφές, καταστροφές με την Τριζή.
1: Έγινε. Okay.
0: Έγινε αγόρι μου. Άντε, καλό σου βράδυ και καλή
1: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: Έλα Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
1: Τι γεια σου γονά μου.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Τι λέει.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά, να έχουμε μια ήσυχη βραδιά.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα και να είναι ο κόσμος όλος καλά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μην ξεχνάς, μην ξεχνάς.

0: Είναι του Θεσί που είναι το καινούριο. Και τα αφιερώνω σε Μητούλα, στο Πανάγκο, σε όλα τα κρατήρια που ακούει.
1: Και καλό, και καλό είναι το τραγούδι να τα ανανεώνουμε καμιά φορά.
0: Ξέρω, το ξέρω.
1: Το ξέρεις, αλλά...
0: Το ξέρω, αγώ μου, αλλά εντάξει αυτό, τα καινούργια δεν θα είπα συνέχεια, δεν θα λόγω συνέχεια.
1: Να σε πω, όχι, ζητάμε και διαφορετικά τραγούδια, γιατί εντάξει.
0: Ναι, αγώ μου, το ξέρω, άλλες πάλι που ζητάς είναι και τα ίδια.
1: Όχι, να μην ζητάτε.
0: Ο, πώς το λέτε, αδείς.
1: Ποιος. Καλό είναι να μην ζητάτε τα ίδια, κάθε μέρα να τα ανανεώνετε.
0: Ναι, 2-3-4 τραγουδάκια που συζητάει συνέχεια.
1: Σταύρος, Σταύρος.
0: Αυτός.
1: Λοιπόν, τέλος
0: πάντων. Καλά έκανα, εντάξει, αφού το λαδέσουν καλά
1: και. Κοίταξε, ναι, ωραία είναι, αλλά υπάρχουν κόσμος που μας ακούει και...
0: το ξέρω που παραπονιέται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και στη Μαρία, και στη Μαρία που ήταν στην εκπομπή.
1: Ποια Μαρία?
0: Αφιερωμένα, στο Μαράκι.
1: Α, στο Μαράκι, ναι, ωραία, έγινε.
0: Στο Μαράκι.
1: Μέγνε. Λοιπόν, πες μου γιατί, αυτό...
0: Το πες μου γιατί και το άλλο είναι το παίζονται... Το... Το καλά είναι το ένα και το άλλο είναι το ξέκαθαρα.
1: Το Ερζής, το Ερζής. Παρακαλώ, συνάγαμε. Παρακαλώ.
2: Γιατί κάνεις μαγκές στο φιλαράκι μου, ρε.
1: Τι. Γιατί μαγκές.
2: Όλο μαγκελίκια του κάνεις.
1: Γιατί μαγκές. Μου ζητάτε δύο τραγούδια.
2: Μου ζητάτε δύο τραγούδια, το κάνεις, το κάνεις.
1: Τι, δεν το ζητάω να κάνω μαγκές.
2: Το βάζεις χέρι να πούμε.
1: Τα ίδια τραγούδια μη ζητάτε. Γενικά βάλω το όλο αυτό. Α, μπορούμε να μη ζητάμε τα
2: ίδια. Γιατί τα ίδια τραγούδια. Εμείς δεν κουστάρουμε. Θα ακούσουμε, δεν κατάλαβα, δηλαδή, ψάχνουμε τραγούδια να πούμε, να βρούμε καινούργια, ρε Παυλάκη.
1: Όχι, να βρούμε
2: κάθε... Αγόρι μου.
1: Ρεσί...
2: Δεν τα ζητάμε την ίδια μέρα δυο φορές και τρεις. Να πω εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Ρεσί, μου κάνουν παράπονο για αυτό το λόγο.
2: Γιατί παράπονο να κάνουν και τα δικά τους τραγούδια. Γιατί εμείς θέλουμε να ακούμε, να ακούμε τα δικά τους τραγούδια κάθε μέρα δηλαδή.
1: Μα, τέλος πάντων.
2: Δεν είναι έτσι, συγγνώμη κιόλας, έτσι.
1: Συγγνώμη,
2: χωρίς καμιά παρεξήγηση.
1: Καμία,
2: απολύτως. Ο καθένας θα ακούσει ό,τι γουστάρει, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, λοιπόν, για πες μου.
2: Εγώ ακούω κάτι τραγούδια που δεν τα γουστάρω, αλλά τα ακούω, καλά ρε και γουστάρω, ναι, εντάξει. Γιατί όχι, αφού τα ζήτηξε ο κόσμος. Τέλος πάντων.
1: Μια χαρά είσαι.
2: Το θέμα είναι ότι... Κάνεις τον
1: Γιωργάκη
2: και τον
1: έχεις
2: πολύ να πούμε.
1: Ποιο
2: τον? Τον Γιωργάκη.
1: Ναι, τον κοντράρω λίγο, τον κάνω λίγο πλάκα.
2: Έλα, μ' ακούς.
1: Έλα, σ' ακούω, σ' ακούω. Τον κάνω λίγο πλάκα, ρε. Τον κάνω λίγο έτσι.
2: Εντάξει, μην τον κάνεις, ρε. Αυτός, να πούμε, νευριάζει. Όχι νευριάζει, παρεξηγείται. Σε λέω, ρε. Δεν ξέρει πώς.
1: Αφού τον είπα, ρε. Κι άλλες φορές το λέω. Το λέω ότι είσαι φιλαράκι μου, σε αγαπώ και σε κάνω πλάκα.
2: Το λες κάτι εδώ που βγούμε τόσα χρόνια, φίλος. Και τον έχω από παιδί, να πούμε, τον ξέρω. Και το λέω καμιά φορά και στραβώνει με μένα.
1: Όχι, εμείς στραβώνει. Όχι, όχι, εγώ το λέω. Εσύ, εγώ κάνω πλάκα. Κάνω καλαμπούρι. Τα τραγούδια εντάξει, απλά σου λέω τι με έχουν πει γι' αυτό.
2: Εντάξει, ρε Παύλε. Εμείς καθόμαστε να ακούσουμε το σταθμό.
1: Μα.
2: Λες, δεν ζητήσετε τραγούδια. Θέλω να ακούσω εγώ αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει,
1: καλά.
2: Τώρα, το έβαλα και προχθές. Το έβαλα και την προχθές. Τι να κάνουμε, εντάξει. Πέρασαν και 24 ώρες. Τι έγινε.
1: Εγώ, δηλαδή. Να σε πω κάτι, εγώ είμαι στη μέση τώρα. Απλά έχω ακούω και τους με και τους δε. Και τέλος πάντων. Λοιπόν, πες τραγούδι να βάλουμε τώρα. Πες.
2: Τι θα πω τώρα. Ξέρω εγώ, βάλω ότι γουστάρεις. Βάλε κανένα καρά.
1: Ποιο?
2: Η επιλογή δικιά σου.
1: Ποιο?
2: Κάνε δικιά σου, ό,τι θέλεις.
1: Καρά.
2: Καρά, ναι. Βάλε το...
1: Ποιο θες?
2: Αυτό με το ρόγο.
1: Α, το...
2: Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Και τον
1: Απονιά,
2: αυτά τα δύο
1: θέλω. Οκ, καλά, εντάξει, okay. Έγινε. Έγινε,
2: τσά. Τώρα τον κόσμο, χωρίς παρεξήγηση, ε.
1: Δεν παρεξηγάμε καθόλου, καλά κάνεις και τα λες,
2: ε. Για τον κόσμο λόγω, χωρίς παρεξήγηση, με αγάπη.
1: Έτσι, έτσι, τι, μια παρέα είμαστε, τώρα σε φορολογείς, εντάξει, ακούγονται.
2: Εννοείται, γι' αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Όχι,
2: ο καθένας ακούει ό,τι θέλει, εντάξει.
1: Έτσι.
2: Και εμείς ακούμε τραγούδια.
1: Απλά είμαι στη μέση
2: βάζει
1: εγώ.
2: Ό,τι ακούμε. Γιατί όχι.
1: Απλά είμαι στη μέση εγώ και τα ακούω εγώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άντε, τα λέμε.
2: Αφιερωμένα τα τραγουδάκια μου στο γαμπρό

0: τόφου. Τον ερωτιάρι εκεί πέρα στην Επτάκοπο.
1: Έγινε. Έγινε, ρε. Αν τσάω. Τσάω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν. Άδειο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείο. Λοιπόν. Χαμός εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγούδια. Έλα, Λάρη. Τι κάνεις? Έλα, είσαι στον αέρα, Λάρη.
0: Στον αέρα μας,
1: ναι, θες εκτός. Θες εκτός.
0: Όχι, εντάξει, ένα θα βάζεις το ναυάγι σε για μένα και ένα του...
1: Στο αυτοκίνητο είσαι.
0: Του καρά. Στο βάζω καρά ένα.
1: Στο αυτοκίνητο είσαι.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Στο αυτοκίνητο, ωραία, να αφού στο αυτοκίνητο, ναι. Το άγγιμο.
0: Έγινε, άντε, θα ακούμε, ναι, θα ακούμε, άντε, ωραίος.
1: Βάζε καλά, να σκαλά. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε γιατί είναι στο αυτοκίνητο και πάμε τακα-τακα. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, έτσι, μην αγχωριστά. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασίλειο, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Δεν μπορώ συνεχεία να βγάζουμε γραμμές, θα βάλουμε και κάτι τραγούδια. Γεια σου, Λάρη, γεια σου, Ντίνα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον, επίσης για τον φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μισέ λεπτό λιγάκι. Ναι, καλησπέρα.
1: Του Μελά, του Μελά.
0: Ποιο τραγούδι του Μελά?
1: Σ' αγαπάω, Κίτα.
0: Οκ. Έγινε τσό.
1: Φιλάκι.
0: Τσό. Μελάς. Μελάς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Φίλε. Ναι. Εκτός, για πες μου τι είναι, τι είναι. Ναι. Ανέστης. Ανέστης.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, έτοιμος για νέο γάμο.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Χαίρομαι.
1: Θα μας καλέσεις, έτσι?
0: Βέβαια, θα παντρευτώ 50 φορές ακόμα.
1: Ωραία. Πόσες?
0: 50 φορές.
1: Θα παντρευτείς?
0: Κάθε 6 μήνες.
1: Εντάξει.
0: Τώρα είναι η νέα μόδα. Κάθε 5 μήνες έχει. Κοίταξε, μετά από κάποια χρόνια. Μετά είσαι και γίνεσαι αδερφός. Αδερφάκια γίνεσαι. Κατάλαβες το λόγο.
1: Ναι.
0: Αδερφάκια, αδέρφια, τι είστε, δε.
1: Εσύ όλους τους παντρεύεις, όλους τους. Φοξενιά κάνεις, γιατρός είσαι.
0: Γιατί όχι. Ξέρεις ότι. Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Πώς ξεκινάει αυτό? Καταρχάς, όταν κάνεις πολλά χρόνια ραδιοφωνώ, και ήμουν από τους ανθρώπους που δεν ήμουν παρτάκιας. Πάντα κοιτούσα και το διπλανό μου. Κατάλαβες? Λοιπόν, θα μπορούσα να κοιτάξω να προφυλθώ μόνο εγώ. Αλλά λέω, γιατί από μωρό παιδί το κάνω. Δεν το κάνω τώρα. Από μωρό παιδί. Λέω, εγώ εντάξει. Και γιατί όχι κάποιος άλλος, κατάλαβες? Δεν είχα το αίσθημα της ζήλιας. Κατάλαβες? Της ζήλιας να φανώ εγώ, να ακουστώ εγώ. Κατάλαβες? Δεν το είχα ποτέ αυτό στη ζωή μου. Ή να φαίνομαι εγώ στην κοπέλα ή στη γυναίκα. Κατάλαβες? Είχαμε ένα φίλο, παιδικό, ο οποίος όταν βγαίναμε με κορίτσια, το παίζε χοβαρντάς, πληρώνε αυτός. Και μετά μόλις έφευγε η κοπέλα, έλεγε, παιδιά, πληρώστε με.
1: Α, είναι πολύ τέτοιοι.
0: Λοιπόν, μπροστά
1: είναι στην πολύ. Εγώ που κάνουν και τους κυρίους, που κάνουν και τους.
0: Όχι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Που λένε καμιά φορά που λένε, οι γυναίκες θέλουν χρήματα και τα λοιπά. Κολοκύθια του πάνω. Τίποτα δεν θέλουν οι γυναίκες. Η γυναίκα να τις κάνεις το κλικ. Να. Αυτό, τίποτα παραπάνω.
1: Τι να τις κάνεις?
0: Το κλικ.
1: Δεν το άκουσα.
0: Το κλικ. Το άκουσες, κατάλαβες
1: τώρα είναι. Το κλικ τι είναι, δεν ξέρω.
0: Να το εξηγήσουμε, γιατί βάλε λίγο βενζίνη.
1: Τι να βάλω?
0: Λοιπόν, το κλικ είναι, ναι. Είναι να το γουστάρει η γυναίκα τον άντρα. Να το κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι, εκεί λέμε.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί είναι λαθασμένη η εντύπωση που λένε ότι ξέρεις ότι το χρήμα. Κοίταξε, υπάρχει μια κατηγορία, μικρή κατηγορία γυναικών και κυρίως αυτές που είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ όμορφες. Αυτές τις γυναίκες, να τις κάνεις τι να τις κάνεις.
1: Κοίταξε. Μπορεί και ένα, με έναν άνθρωπο να είσαι. Και άμα τον θέλεις πολύ και να είσαι και σε ένα παγκάκι με σπόρια που λένε.
0: Ναι. Στην αρχή.
1: Και μετά.
0: Μετά στην αρχή.
1: Και να είσαι με σπόρια.
0: Κοίταξε, μετά στην πορεία υπάρχει αυτή η φθορά και τα λοιπά και τα λοιπά, τις σχέσεις και αρχίζουν και οι καβγάδες και οι γκρίνιες και τα λοιπά. Η ουσία των πραγμάτων είναι να εκπέμπουν στο ίδιο μήκος. Να είναι στο
1: ίδιο.
0: Μπράβο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τίποτα δεν έχω, απλά συζήτηση κάνουμε.
1: Ναι.
0: Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε τώρα και...
1: Τέτοια ώρα τώρα καφέ, πάει.
0: Πάει ο καφές. Και ένας λόγος που θα το πω και αυτό, γιατί είμαστε Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλου Βασιλείου.
1: Ναι, του Παύλου Βασιλείου.
0: Πανεπιστημιακή Σχολή είναι αυτή. Λοιπόν, ο άντρας και η γυναίκα έχουν τελείως διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις. Επί της ουσίας, δεν ταιριάζουν. Απλά το πώς παντρεύονται και πώς κάνουν οικογένεια, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση, θα το εξηγήσουμε άλλη φορά. Έχουν διαφορετική ψυχοσύνθεση στο DNA ο άντρας και η γυναίκα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Λοιπόν, αλλά αν είναι εκπέμπουν στο ίδιο μήκος και ο άντρας και η γυναίκα, εκεί έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, θέλουμε τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Θέλω, το άκουσα στο Βασίλη το Θεσσαλονικιό. και μου άρεσε. Ορίστε, με τη συζήτηση ξεχνάω τα τραγούδια του Νταλάρα, το κλαίει το Δειλινό, να πω αυτό, και το Ακάζαντιρέ. Το άκουσα στο Βασίλη το Θεσσαλονικιό.
0: Ναι, κλαίει το Δειλινό, Νταλάρας.
1: Ναι, αυτό δεν το λέει.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα πως κλαίει το Δειλινό.
0: Μοσχόπουλος.
1: Ναι, ο Νταλάρας το λέει.
0: Είπες ο Μοσχόπουλος.
1: Όχι. Και το Ακάζαντιρέ, το άκουσα.
0: Δεν λέγεται.
1: Με το...
0: Δεν λέγεται έτσι. Χωρίσαμε ένα Δειλινό, αυτό μήπως λέει.
1: Όχι.
0: Δεν. Όχι. Όχι. Δεν το λες καλά. Νταράλας μήπως το πικραμένο Δειλινό.
1: Μπορεί αυτό να είναι πικραμένο Δειλινό.
0: Νταλάρας. Νταράλας.
1: Πάντως τα κάζα ντυρέ θα το βάλεις. Το άκουσα στο Βασίλη το...
0: Ναι, με το είπες. Ναι, βρε, ναι, εντάξει, το είπες, το είπα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Και ποιος...
1: Όταν ταιριάζει τώρα, μπορεί να το βάλεις το βράδυ, δεν ξέρω, αργά.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Και αφιερωμένα.
0: Ναι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, τσο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Μαρίνα μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Μαρίνα, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, γεια σου. Γεια σου, Μαρίνα. Μήπως είναι αυτό πρέπει να είναι, για να το δούμε.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Η Σούλα είναι, τι γίνεται?
0: Γεια σου Σούλα μου, τι λέει?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Και εμείς μια χαρά είμαστε εδώ, παραίτησα είμαστε.
1: Και περνάμε, μπράβο, χαίρομαι, σας ακούω, ναι.
0: Και περνάμε τέλεια, τέλεια, τέλεια στην εντέλεια.
1: Ωραία.
0: Τέλεια, τέλεια στην εντέλεια. Τι λέει?
1: Μπράβο. Ωραία, και εμείς σας ακούμε και περνάμε πολύ όμορφα.
0: Αυτό που είπα, ότι ο άντρας και η γυναίκα έχουν τελείως διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις, το συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Δεν σ' άκουσα καλά.
0: Άστο, άστο, δεν μπορώ να το ξαναπώ όλη φορά.
1: Πες το ξανά, δεν σ' άκουσα καλά.
0: Λέω ότι ο άντρας και η γυναίκα που έχουν διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις, συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Εννοείται ότι έχουν διαφορετικές.
0: Δεν το νομίζω. Ότι ναι. Δεν το ξέρουν πολύ όμως αυτό το πράγμα που λες. Τι εννοείται, δεν το ξέρουν πολύ? Πολύ ελάχιστοι το ξέρουν αυτό.
1: Έχουν διαφορετικές, δεν είναι το ίδιο?
0: Ναι.
1: Και εντάξει, είναι και στους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι είναι στο φύλλο που διαφέρει τόσο όσο στους ανθρώπους γενικά.
0: Κάτσε λίγο να πάρω μια γραμμή. Περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Παρακαλώ, έλα και εγώ. Έκλεισε ο Γιώργος. Θα σε πάρω μετά ο Γιώργο εγώ. Έλα. Για λέγε. Ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε?
1: Θέλω του Καρά, μη με ψάξεις να με... Και μη με ψάξεις λέγεται.
0: Και μη με ψάξεις, ναι.
1: Ναι. Και της Πάολα, κάπου φταίω κι εγώ.
0: Ψάξεις. Και... Και το άλλο.
1: Της Πάολα.
0: Κάπου φταίω εγώ.
1: Κάπου φταίω κι εγώ.
0: Κάπου. Ωραία.
1: Να κάνουμε λίγο αλλαγή, να μην μας κάνουν παραπονάκια.
0: Εντάξει, κοίταξε, στη ζωή έτσι είναι, δεν μπορείς πάντα να... κάτι θα προκύψει, κάτι θα γίνει, δεν είναι, έτσι είναι. Και εξάλλου είμαστε μια εκπομπή που είναι ανοιχτή και στα καλά και, και στις κριτικές.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Όλα, όλα μέσα
1: στο πράγμα. Εμείς είμαστε με όλους και με όλα, δεν μας πειράζει.
0: Εγώ προσπαθώ να απλά την εκπομπή να την κάνουμε όσο μπορούμε πιο ενδιαφέρουσα. Λέγοντας και καμιά βλακεία μέσα, κανένα καλαμπούρι και κανένα σοβαρό, δηλαδή και επίπεδο και δάπεδο.
1: Ναι, ωραίο αυτό.
0: Και να δώσουμε και να δίνουμε και λίγο επίπεδο, λίγο, και να το κατεβάσουμε, ναι. Να το πάμε δάπεδο.
1: Αλλά συμφωνώ με εκείνον τον κύριο που είπε πριν ότι εμείς ακούμε κάποια τραγούδια που μπορεί να μην μας αρέσουν, αλλά τα ακούμε μια χαρά, όπως και εσύ που λες ότι βάζω τραγούδια που δεν θέλω, αλλά βάζω ό,τι θέλει ο κόσμος, ό,τι ζητάει.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Εγώ δεν
1: οπότε
0: έχω...
1: δεχόμαστε όλα.
0: Εγώ δεν έχω κανένα θέμα τέτοιο. Απλά καμιά φορά είναι και κάποιοι κόσμος από κάτω που...
1: Αλλά οι τραγουδιστές είναι αυτοί, είναι οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές που πέρασαν, που τους ακούει όλος ο κόσμος εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχουν αφήσει μεγάλη πορεία όλοι τους αυτοί πίσω, οι παλιοί τραγουδιστές. Και δεν μπορεί κανένας αυτό να το αμφισβητήσει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Κοίταξε, κάθε τραγουδιστής έχει το κοινό του. Γιατί καμιά φορά μένα με ρωτάνε, παραδείγματος χάρη, Παύλα μου, έχεις δουλέψει σε πολλά ραδιόφωνα. Ποιο ραδιόφωνο ήταν αυτό, ποιο ραδιόφωνο? Και τους λέω, κάθε ραδιόφωνο είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Κάθε εκπομπή, κάθε ραδιόφωνο έχει το κοινό του, τον κόσμο του. Καταλαβες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα υπάρχει μια διαφορά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά... Είπαμε, κάθε σταθμός, ραδιοφωνικός σταθμός έχει το κοινό του, τον κόσμο του, ξέρω εγώ.
1: Έτσι είναι, πώς ταιριάζει στον καθένα.
0: Έτσι, ο άλλος γουστάρει αυτόν, εμείς τώρα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή και κάποιοι να μας γουστάρουν. Γιατί μερικοί έχουν θέμα, μερικοί έχουν θέμα με τον αέρα. Εμένα μου αρέσει ο αέρας, να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, να μιλάμε, να λέμε κάτι, να είναι παρέστικο ραδιοφωνό. Το να, βάζει μόνο μουσική. Ξέρεις πότε είναι ωραία να το να βάζει μόνο μουσική? Όταν είναι το Πάσχα, Πρωτομαγιά, όταν έρχομαι και κάνω κομπές, Πρωτομαγιά και τα λοιπά, Δεν μιλάω πολύ, βάζω τραγούδια πιο πολύ. Γιατί ξέρω ότι είναι Παρίσι και ακούνε. Και μετά το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο δεν, είναι, δεν έχει αποστολή να παίζει 500 κιλά τραγούδια. Εγώ όταν ήρθα εδώ στο Μάνος δεν υπήρχε ούτε μια γυναίκα. Μια γυναίκα Κροάτρια ήταν, μόνο μοναδική. Και βλέπεις τώρα πόσος κόσμος μπήκε μέσα και όχι μεγάλες ηλικίες και μικρές και μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό φαίνεται ότι έχει, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Και μπήκαν και πιο μικρές ηλικίες και μεγάλες ηλικίες. Εγώ δεν έχω τίποτα με τις ηλικίες. Όλες οι ηλικίες είναι, όλες οι ηλικίες είναι αγαπημένες. Λοιπόν, αυτά.
1: Ούτε και εγώ έχω. Okay. Όλοι είναι καλά. Ωραία παρέα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε κύριε Παύλο, μην λέμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παύλο, Παύλο θα με λες. Παύλο και τέλειες πόλεις.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι. Ποιος είναι? Ναι, σ' ακούω.
2: Έλα τρελό αγόρι, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω. Δεν θα με λες, δεν θα με λες τρελό. Θα με λες τρελό αρχαίο αγόρι.
2: Έλα, ακούγομαι.
0: Άκουσες τι είπα?
2: Ναι.
0: Τι είπα?
2: Έλα τρελό αρχαίο αγόρι.
0: Άρα μπράβο, το έπιασες. Αρχαίο ηλικιακά μιλάμε, ναι. Πες.
2: Ναι.
0: Πες.
2: Λέω, ακούμε.
0: Ναι, ακούγεσαι, λέγε.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκα το τραγούδι της προηγούμενης κυρίας που είπε «Χωρίσαμε ένα δειλίνο, μήπως είναι από τη Σωτηρία Μπέλου».
0: Όχι, την Ταλάρα με είπε αυτή.
2: Ναι, Σωτηρία Μπέλου μήπως είναι, γιατί το βρήκα. Okay. Λοιπόν, αυτά για το τραγούδι. Yeah. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου τώρα σε όσους άκουσα μέχρι τώρα στο ράδιο και τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είναι όλοι καλά και όλα τα τραγούδια αφιερωμένα σε όλο τον κόσμο.
0: Okay.
2: Την κυρία, σε όλες τις κυρίες που ακούνε ραδιομάνος.
0: Έγινε.
2: Ακούστηκα.
0: Ακούστηκες και σε έκανε.
2: Κάνε μου και εσύ από σένα μια αφιέρωση special για μένα, ένα τραγούδι σου.
0: Special. Βάλε 7 κιλά special κατσίκι.
2: 7 κιλά τραγούδια, ναι. Βάλε. Και 7 κιλά κρασί.
0: Έγινε ρε, τσάω φιλιά.
2: Έγινε ρε, τα λέμε. Ευχαριστώ.
0: Τσάω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή για... και μετά πάμε τραγούδια, παιδιά. Γιατί χωστάμε τραγούδια. Δεν είναι συνέχεια να βγάζω γραμμές. Ένας μου λέει, γιατί βγάζει γραμμές? Βάλουμε και ένα τραγούδι, ακουστεί. Τι, συνέχεια μιλάμε. Λοιπόν, και θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε τηλέφωνα. Δεν θέλουμε. Λοιπόν. Γαλλίδα τώρα. Έπαιρνε τηλέφωνο. Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο τώρα? Έλα, πες, σ' ακούμε. Ναι, σ' ακούω. Ναι.
3: Δεν είναι αυτό που έβαλες και ο κύριος που πήρε, ευχαριστώ πολύ που είπε, ούτε τη Σωτηρία Μπέλ. Νταλάρα είναι.
0: Τέλος πάντων, δες το λίγο αυτό και...
3: Δεν πειράζει.
0: Τα βάλω.
3: Ό,τι θέλεις βάλε.
0: Θα το βρω, θα το βρω. Πώς λέγεται από το τραγούδι, πώς λέγεται? Πώς λέγεται το τραγούδι? Το τραγούδι...
3: Όταν ταιριάξει όμως, ε.
0: Ναι, το τραγούδι πώς λέει το ελληνικό?
3: Δεν ακούω.
0: Άστο, καλά. Χαιρετώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Κάνει διακοπές. Ε.
0: Πώς λέγεται το επόμενο τραγούδι?
3: Το χωρίσαμε.
0: Το χωρίσαμε ένα δειλινό, έτσι λέγεται?
3: Όχι.
0: Πώς?
3: Το πικραμένο δειλινό.
0: Το πικραμένο είναι Λουκάς Νταράλας.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι.
3: Αυτό που έβαλες όμως όταν έκλεισα δεν ήτανε.
0: Όχι αυτό. Νταράλας είναι αυτό.
3: Καλά, βάλε ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Καλά.
3: Τραγούδι να είναι και ό,τι να είναι.
0: Έτσι, έτσι θα λες.
3: Έγινε.
0: Τσα.
3: Άντια.
0: Τσα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν είναι για να... Αλεξάνδρα μου, δεν είναι για να συνέχεια να βγάζουμε γραμμές. Θα κλείσει ο λαιμός. Λοιπόν. Τι θα σε έλεγα. Είπαμε, το ξαναπούμε αυτό. Ότι ο κάθε σταθμός έχει το κίνδυνο του και τον κόσμο του. Εντάξει, άλλος είναι έχει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όχι, δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Έλα Γιώργο. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και σε σένα.
4: Πολύ γυναίκα φίλε μου σήμερα έχεις.
0: Τι?
4: Πολύ γυναίκα λέω έχεις σήμερα στο παιδί.
0: Πολλές γυναίκες υπάρχουν, πάρα πολλές γυναίκες.
4: Είσαι ωραίος γι' αυτό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ομορφιάς, είναι θέμα τίποτα δεν είναι.
4: Και όχι, δεν σου είπα ομορφιάς, το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα.
0: Ναι. Ότι...
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, ότι είμαι συμπεριφέρομαι σωστά, ανθρώπινα.
4: Ναι, ναι, απλά έχω περάσει λίγο ώρα και μετά να σε πάρω.
0: Ναι, απλά όταν φέρεις ανθρώπινα.
4: Εγώ το ξέρω τι κάνεις. Ξέρεις το έργο.
0: Ναι. Όταν φέρεις, όταν φέρεις ανθρώπινα στους ανθρώπους θα σε εκτιμήσουν και θα σε αγαπήσουν.
4: Μα έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Ούτε να νομίζεις ότι είσαι κάποιος, τίποτα δεν είμαστε. Το απόλυτο μητέρ. Τι τραγούδι θα βάλω?
4: Τι να μου, αυτό ξέρεις εσύ.
0: Θα σε βάλω εγώ δικά μου τραγούδια, στα αφιερώσω εγώ.
4: Ναι, ναι, ό,τι θέλεις.
0: Οκ, είναι λίγο.
4: Ό,τι θέλεις.
0: Χάρηκα που σε άκουσα. Είσαι καλά, όλα εντάξει?
4: Όλα καλά μωρό, εντάξει.
0: Yeah.
4: Αν θε, βάλεις εσύ ό,τι θέλεις.
0: Πες. Πες.
4: Βάλεις το απέναντι τραπέζι. Ας ακούσουμε αυτό το Διονυσίου.
0: Ποιο Διονυσίου τραγουδά αυτό? Ε?
4: Όχι, είδα Σακελαρίου.
0: Σακελαρίου, οκ. Okay. Έγινε, τσό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, τσό. Σταύρο από την Επανομή. Λοιπόν. Ο Σταύρος από την Επανομή. Να τους ακούμε. Έλα Σταύρο από την Επανομή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο μισό λεπτό να ανοίξει. Σταύρος από Επανομή. Έλα Σταύρο, σ' ακούω. Για πες.
5: Λοιπόν φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τρία τραγουδάκια μπορώ να ακούσω απόψε. Μου αρέσουν.
0: Ναι, για πες.
5: Το... Είναι το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Το ένα είναι «Εσύ δεν πόνισες». Μ' ακούς Παύλε? «Εσύ δεν πόνισες». Το άλλο είναι «Φτάνει να γυρίσεις». Και το άλλο είναι «Αυτό τα Στέφανα». Το Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
0: Okay.
5: Ευχαριστώ Παύλη μου, καλή εκπομπή φίλε.
0: Να είσαι
5: καλή, καλή εκπομπή Παύλη.
0: Γεια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Έλα Ειρήνη, να σε βγάλω στον αέρα. Δεν γίνεται. Στο αμάξι είσαι. Ποια έχει γενέθλια? Ποια? Περίμενε. Να σε βγάλω λίγο στον αέρα. Ε. Ναι. Χρόνια σου... Πόσο χρόνο κλείνεις? 30 χρόνια, μια τριλή τριαντάρα. Λοιπόν, πες το τραγούδι, πες το, πες το, έλα, δεν σε βγάλω στον αέρα. Πες. Πες. Ναι. Οκ, οκ, εντάξει, έγινε. Χρόνια σου πολλά, πολύ χρόνια. Καλό τύχη στη ζωή σου, είσαι μια τρελή, τρελή τριαντάρα. Έγινε, θα το βάλω. Έγινε, να είσαι καλά για σου, για σου.

0: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για τον Παναγιώτη το φιλαράκι μας. Αυτό και το επόμενο. Παναγιώτη.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι για τον φίλο μας τον Σταύρο από την Επανομή. Γεια σου Σταύρο. Σουλά, στείλ τα λίγο τα τραγούδια σε μηνύματα. Σουλά, μας ακούει και να μας στείλει.

0: μία αφιέρωση.
1: Ναι, για πες το να.
0: Θέλουμε να ακούσουμε λίγο με τον Πάνο. Είμαι με τον φίλο στο Γιώργο Παπαδοπίο. Που είμαι καλά καρδιά μου.
1: Okay.
0: Θα αφιερώνω σε σένα και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής μας.
1: Έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Πάνω Βασιλείου, πες το και έγινε.
1: Ναι, πες το και έγινε. Έγινε, Γρηγόρη.
0: Καλό βράδυ, bye.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι για την καλή μας φίλη τη Σούλα. Σούλα, για σένα. Και αυτό και το επόμενο. Για τη φίλη μας τη Σούλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Στη γραμμή έχουμε τη Σπυριδούλα. Γεια Σπυριδούλα. Ποιο? Α, είστε αυτοκίνητο μέσα, Σπυριδούλα, μας ακούει, ναι. Οκ, εντάξει. Έγινε. Έγινε. Αφιερωμένο και τη Μαρία μου στο τραγούδι αυτό. Ναι, έγινε Σπυριδούλα, να είσαι καλά, για σου, Ιησού. Για τη Σούλα και όλο Μαρία, για τη Σούλα, η Σούλα.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια για το Σταύρο από την Επανομή. Κοίταξε το φίλε, κοίταξε. Λοιπόν, για το Σταύρο το φιλάκι μας από την Επανομή. Λοιπόν. Έλα Σταύρο και εσένα.

0: Λοιπόν, έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και ακροάτριες που ακούνε το Ράδιο Μάνος.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πω κάτι. Ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρει το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, επίσης χορηγός εκπομπής, είναι η Boutique Trescott με τα πανέμορφα γυναικεία ρούχα Παναγίτη Τσαλδάρη 4, Κατερίνη, το Σεραϊκό, Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάντεσονίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης δίπλα στο ΛΙΤ, ανοιχτά από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και βέβαια έχουμε τη γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork, και επίσης και την ελληνική κουζίνα που είναι τα λουκάνικα, χωριάτικα, κοτομπουκές, σουβλάκια κτλ. Λοιπόν, επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το ασφαλιστικό γραφείο Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κοκελίδης, Λεμνοσενίδη 11, και τέλος μιλάμε για το νούμερο 1 ζωοτροφές, το My Max Pet Shop, Λεμνοσενίδη 9, Κατερίνη. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, το είπα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούνε ράδιο μας και ακροάτριες. Ναι. Θα ήθελα να ακούσω κάτι από Γιάννη Πλούταρχο, δυο ζωές, αν γίνεται, και ένα τραγουδάκι από τη Χαρά Βέρα, Εγγύηση.
0: Πώς, Πλούταρχος, ποιο?
1: Ορίστε.
0: Ποιο από το τραγούδι του Πλούταρχου?
1: Μ' άκουσες?
0: Ναι, ποιο τραγούδι του Πλούταρχου?
1: Δυο ζωές,
0: δύο.
1: Να είχαμε και δυο.
0: Ναι, και το άλλο, Χαραβέρα.
1: Εγγύηση της Χαράς Βέρας.
0: Okay. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Οκ, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλησπέρα μου, Παύλο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Δύο ζωές. Πάμε να ακούσουμε.

0: Για πες το, Μαρία.
1: Θα με βάλετε το μασίκι τόνι δηλητήριο στη πλεύα.
0: Ναι.
1: Το παπόρ από την Περσία.
0: Ναι.
1: Και την κυρία και η Ρουτοπούλα στο Χαμάν.
0: Λοιπόν, το παπόρ από την Περσία και...
1: το μασίκι τόνι.
0: Ναι, κατάλαβα, okay.
1: Το μασίκι τόνι.
0: Ναι. Και... και... δηλητήριο στη φλέβα.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Έγινε. Γεια σου.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι που χρωστάμε και μετά θα πάρουμε δικά μας τραγούδια και θα κλείσουμε. Χρωστάμε ένα τραγούδι στο φίλο μας το Σταύρο από την Επανομή. Λοιπόν, ωραία. Για το Σταύρο από την Επανομή.
1: Είναι με αγαπάς.

Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο 6971 785 521. Έτσι. Για αυτούς που δεν πιάσαν γραμμή, έτσι. Αυτούς που, για αυτούς που παίρνουν για πρώτη φορά. Στο 6971 785 521. Αυτοί που δεν πιάσανε σήμερα γραμμή. Οκ. Okay. 6971 785 521. Έτσι. Μόνο για αυτούς που δεν πιάσανε γραμμή. Και θα κλείσουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Για να είστε εσύ, με κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα.
1: Απόψε πολύ αυστηρός που είσαι.
0: Γιατί?
1: Εγώ έβαλες πως να μην σε ενοχλούν στο τηλέφωνο, είπα και εγώ άλλο δεν ενοχλώ.
0: Τι είπα? Δεν είπα τίποτα, είπα λέω αυτοί που πήραν τηλέφωνο.
1: Τέρας παντού, δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν άκουσες τίποτα. Λέω αυτοί που, αυτοί που πήραν τηλέφωνο να, να δώσουμε χρόνο στους ανθρώπους που δεν πήραν. Και
1: εγώ
0: πήρα,
1: δεν τους σήκωσες και λέω άσου, δεν πότε, θα πάρω, τέρας παντού, δεν πειράζει.
0: Πότε πήρες τηλέφωνο και δεν τους σήκωσες?
1: Για και τα καλά πήρα ή δεν πήρα.
0: Πότε πήρες?
1: Πήρα.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω, να μιλήσω με μια κυρία που τη συμπαθώ και όλες τις εταιρείες. Θα δω όλες τις αγαπώ. Ναι, δεν έχω. Είναι σαν να γνωριζόμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Όλους τους ακροατές σου. Έτσι. Απλά το βράδυ εγώ δεν έχω δικούς μου ανθρώπους για να στείλω. Γιατί το βράδυ δεν ακούει κανένα ραδιόφωνο από τους δικούς μου, έτσι.
0: Μα.
1: Τις δικές μου παρέες.
0: Εντάξει, όταν είναι μεγάλοι άνθρωποι πέφτουν και κοιμούνται. Τι να κάνουμε εδώ μας.
1: Όχι, όχι, δεν κοιμούνται. Απλά βλέπουν τηλεόραση. Άλλο. Ναι, δεν βλέπουν. Μόνο το πρωί.
0: Όχι,
1: δεν,
0: όχι, όχι, όχι. Άκου να σου πω κάτι. Όταν είναι σε μια μεγάλη ηλικία, αυτό 11 η ώρα κοιμούνται, όταν είσαι μεγάλη ηλικία.
1: Συμφωνώ. Όμως
0: σε μεγάλη ηλικία. 11 η ώρα ακούνε πιο νέοι άνθρωποι. Πιο νέοι άνθρωποι ακούνε.
1: Απλά δεν ακούνε το βράδυ.
0: Το βράδυ αυτή είναι, αυτή είναι μέχρι τις 7-8 η ώρα και μετά ρίχνουν ύπνο μετά. 11 η ώρα ακούνε πιο μεγάλη.
1: Αν κοιμόμαστε 11 η ώρα, τι άλλο δεν θέλαμε.
0: Πιο, 11 η ώρα ακούνε πιο νέες ηλικίες. Λοιπόν, για πες.
1: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ήθελα να ακούσω οδηγό και σε σκέφτομαι. Το
0: τραγουδάει ο Σαρίς. Όχι Σαρίς.
1: Ποιος?
0: Αντίπας.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ποιος τύπος που αρέσει. Πέρασε ο δρόμος και το τραγουδάει. Κι αν μπορείς, κι αν δεν μπορείς, δεν πειράζει.
0: Πώς,
1: είσαι καλά.
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι να είναι όλοι καλά, όλος ο κόσμος και εσύ φυσικά που μας... Αλλά τι θα έλεγα άλλο.
0: Τι θα έλεγες, πες.
1: Τα κόρη μας όλα που παίρνουμε τηλέφωνο. Αυτή που είπε χθες τις μπύρες της, μια χαρά το έκανε.
0: Ποια?
1: Η Μαρίνα. Η Μαρίνα, η Μαρίνα πρέπει να έκανε. Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά, καλά έκανε. Λοιπόν, αυτά τα νέα αγάπη, θα είστε καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά είμαστε, περνάμε καλά.
1: Καλό βράδυ να έχουμε, ναι.
0: Αυτοί που κοιμούνται 11 η ώρα είναι μεγάλης ηλικίας. 11 η ώρα. Αυτοί που ακούνε μέχρι την άτσα.
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι μικρή ηλικία, σοβαρά μπράβο. Είναι μεγάλη και κοιμούνται.
0: Όχι, μεγάλη κοιμούνται. Βλέπουν τηλεόραση και κοιμούνται. Οι πιο νέοι ακούνε, είναι έξω στην παραγωγή και δουλεύουν.
1: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η παρέα μου, η δικιά μου δεν κοιμάται νωρίς. Η παρέα μου δεν
0: κοιμάται.
1: Μα θες που συζητάω, δεν ξέρω. Δεν κοιμάμαι μαζί τους για να ξέρω.
0: Μετά τις 11 η ώρα κυρίως ακούνε πιο νέοι άνθρωποι σε ηλικία.
1: Ναι. Ας πούμε και εμείς ότι είμαστε νέοι.
0: Και εσύ νέος. Και εσύ νέος. Και εσύ νέος.
1: Λοιπόν. Αυτά αγάπη.
0: Να σε καλά.
1: Να έχουμε καλό βράδυ.
0: Και ξαναλέμε.
1: Σε όλες τις ακροατές του Ράδιο Μάνος Καραλέη. Ναι.
0: Okay.
1: Με έλεγε, ξέρεις τι με έλεγε ο Λάκης, όχι ο Λάκης, ο άλλος, ο Βενισάριος. Τι με έλεγε, μόνο Τετάρτη, μόνο αυτόν θα ακούς. Μόνο Τετάρτη έκανες εκπομπές τότε.
0: Τετάρτη και Δευτέρα, Τετάρτη και, ναι, και
1: μας
0: Σάββατο.
1: Μας έλεγε, ναι.
0: Όχι, Τετάρτη και Σάββατο.
1: Θα σου δώσω το τηλέφωνο και θα πέ... Αλλά δεν θα πέρασε στο Θεό, θα πέρασε στο κινητό.
0: Να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Άκουσε με λίγο με προσοχή. Αυτά το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βελισσάριος επειδή με αγαπούσε. Εγώ όμως ποτέ δεν έκατσα να πω σε ακροατή να ακούς μόνο εμένα ή κάποιον να μου κατάλαβες.
1: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είπα τι το έλεγες. Μου έλεγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Να ακούς να δεις τι εκπομπή έχει, έλεγε και τον άντρα μου.
0: Τώρα.
1: Να ακούτε, να ακούτε. Αλλά το βράδυ φύγαμε με τη τηλεόραση. Εσύ πήγα σου λέω έβαζα το πρωί ραδιόφωνο. Τώρα που μαγειρεύω την ώρα που. Πέρασα κάτι. Τώρα το βράδυ, να τώρα κόλλησα με σένα μέχρι να αρχίσουν τίποτα στην τηλεόραση. Χαζομάρε, σε να βλέπω. Αυτά μου έλεγε. Αλλά
0: το συμπαθούσε
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ο Βελισσάριος, και εγώ το συμπαθούσα.
1: Ναι, ναι, ναι, είχε έρωτα μαζί σου, έρωτα.
0: Ο Βελισσάριος, τι τον είχε το Βελισσάριος?
1: Ήταν εξάδελφος με τον άντρα μου.
0: Ναι. χθες.
1: Έπαθε αυτό το που έπαθε ο καημένος, άσε τώρα.
0: Ναι, ναι. Ξέρω το.
1: Έφυγε άδικα γι' αυτό.
0: Τον αγαπούσα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία.
1: Αυτά, άντε. Να έχουμε καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό φθινόπωρο να έχουμε κιόλας. Σήμερα το καταλάβαμε λιγάκι, ελαφρώς.
0: Αυτά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου. Συνήθως μετά τις 11 το βράδυ ακούν οι πιο νέες ηλικίες. Μεγάλη, όταν τους πιάνει ύπνος τώρα, ειδικά τους άντρες. 11 η ώρα, κυρίως μεγαλύτεροι, αυτοί που είναι 70, 65, 70 πλάς, κάθομαι και μόνο και έχουν το ραδιόφωνο και τους παίρνει ύπνος. Δεν βλέπουν τηλεόραση. Περισσότεροι. Απλά μετά τις 11 το βράδυ είναι πιο νέοι άνθρωποι. Άλλος είναι στα αυμάξια, άλλος είναι στη δουλειά κτλ. Λοιπόν, αυτά. Για την Αναστασία, αφιερωμένα.

Όχι, δεν το κατάλαβες τι είπε. Ότι ο άνθρωπος με εκτιμούσε και με αγαπούσε και έλεγε να ακούει. Όχι, ποτέ εγώ ποτέ δεν θα καθόμουν να κάτσω να πω ακούστε μένα και μην ακούτε εγώ, ποτέ. Καμία φορά. Όχι, δεν το, αντιθέτως εγώ αυτό το πράγμα αυτό το έχω δεχτεί εγώ, αλλά ποτέ δεν το φάνω, δεν το έκανα εγώ, ποτέ σε άλλους. Όχι, όχι. Τόσο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να διορθώνουμε πράγματα και καταστάσεις. Δεν έχω τέτοια τρέλα και τέτοια μουρλά. Τα πέρασα όλα αυτά. Τόσο, λοιπόν, ναι. Πες μου, πώς σε λένε. Έλα, Δημήτρη, πες μου.

0: θυμάμαι ένα γεγονός ότι ήμουνα πιτσιρικάς, ήμουνα καμιά πόσο χρόνο, καμιά 10 χρονών, και άκουγα ραδιόφωνο και άκουγα μια εκφωνήτρια. Υπήρχε ένας ραδιοφωνικός σταθμός τότε παλιά, και εγώ είχα βέβαια, αλλά στις ελεύθερες ώρες που δεν έκανε εκπομπή άκουγα ραδιόφωνο. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση μια που έβγαινε, ήταν σαν σταθμός από Τούμπα, Θεσσαλονίκης, έβγαινε μπανάμισο άσπρο άλογο. Άκω από την μία τώρα, το σταθμό, μπανάμισο άσπρο άλογο. Κάιζερ, μπανάμισο άσπρο άλογο. Τέλος πάντων, και ήταν μια τζούλια, αυτή πρέπει να ήταν τότε καμιά 45-50 χρονών. Έτσι μια μπασαριστή φωνή, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Και έβαζε κόλλια. Ωραία, φίλε. Τώρα δεν ξέρω αν ζει, αυτή. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, δικές μου επιλογές, και θα κλείσουμε, παιδιά, σήμερα νωρίς. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι με την Φωτεινή Μαυράκη. Πλέον παίζουμε δικά μας τραγούδια. Σταύρο, είσαι στον αέρα και ό,τι λες καταγράφεται. Πληρώθηκες και είσαι χαρούμενος. Πληρώθηκες και είσαι χαρούμενος, στον αέρα είσαι.
1: Είναι και αυτό, αλλά πήγα και λίγο σε μια καφετέρια, πήγα και έφαγα και κάτι σουβλάκια. Σε μια ψυχαριά. Πήρα και μια μερίδα τζατζίκι. Δουλεύτησα σήμερα.
0: Σταύρο,
1: πήρα και πράγματα για το σπίτι, πήρα σε λογαριασμούς.
0: Σταύρο, είσαι στον αέρα.
1: Κάνε εδώ την πορεία μου, αλλά ξέρεις τι με έδωσε πιο πολύ χαρά, Παύλο.
0: Τι.
1: Εκεί στην καφετέρια που πήγα ήταν μια φίλη μου σερβιτόρα, που γνωριστήκαμε εκεί, και ήταν με την κορούλα της και το γιο της, μια χαριτωμένη κορούλα, και ήταν και άλλα τρία κοριτσάκια με ένα αγοράκι.
0: Και ψάχνουν
1: τι τεχνίδια κάνανε αυτά τα κοριτσάκια, τρώνε και μια σφυρίχτρα, είχαμε το διευθυντή και κάναμε πλάκα καλαμπούρι εκεί, πέρασα υπέροχα, Τα παιδιά είναι το κάτι άλλο, Παύλο.
0: Σοβαρολογείς τώρα.
1: Πολύ τα αγαπάω τα παιδιά, δεν έχω δικά μου παιδιά, αλλά τα παιδιά όλα τα αγαπάω.
0: Ρώτα εμένα που έκανα 500 παιδιά. Ρώτα εμένα που έκανα 500 παιδιά.
1: Πόσα έχεις?
0: 500, όχι, 5.
1: Α, μάλιστα. 5?
0: Ναι.
1: Να είσαι γερός με τα χέρες.
0: 500.
1: Και να είναι γερά και ευλογημένα.
0: Έτσι είναι.
1: Κορίτσια, αγόρια, τι?
0: Όλα μαζί. Αγοροκόριτσα.
1: Αγοροκόριτσα.
0: Τι κάνεις, Τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Λέω, Σταύρο, είσαι στον αέρα, να ξέρεις,
1: Ξέρω, μου είπες.
0: Ναι.
1: Να μην κρυώσω μόνο, γιατί η δίκευση. Αλλά εμένα μου αρέσει το κρύο, το ξέχασα αυτό το βάτι, μου αρέσει το κρύο.
0: Λοιπόν, και εντάξει, όλα καλά, πληρώθηκες, πήρες το χρήμα, έφεγες.
1: Ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό στον αέρα, να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Να,
1: γιατί είναι τρομερά σημαντικό
0: αυτό, στην Κατερίνη,
1: στη ζωή μου.
0: Εδώ στην Κατερίνη.
1: Είναι κάτι από την εμπειρία μου. Ναι. Λοιπόν, μην νομίζουμε ότι αυτός που κερδίζει στη ζωή και φαινομενικά κερδίζει και επιτυγχάνει είναι ο νικητής. Ο νικητής δεν είναι αυτός που κερδίζει στη ζωή, που έχει πλούτη, που έχει πολλά χρήματα, που έχει σπίτια, που έχει γυναίκες, που έχει αυτοκίνητα, που είναι ακριβά, ένα κλειδί μέσα.
0: No.
1: Ο νικητής είναι ο νικημένος, αυτός που έχει χάσει. Αυτός από την ήττα του, παιδιά, μαθαίνει και είναι το σοφός. Λέει, γιατί να χάσω, πικραίνεται, περνάει δυσκολίες. Και μέσα σε κάθε νικημένο κρύβεται ένας νικητής. Νικητής είναι ο χαμένος. Ο χαμένος, επειδή μαθαίνει αυτήν την ήττα του, βρίσκεται στο περιθώριο, σαν περιθωριακός, απόκληρος που λένε,
0: απόκληρος
1: στην κοινωνία, είναι. Μαθαίνει από την ήττα του και την επόμενη φορά θα κάνει μεγάλη νίκη. Η αποτυχία είναι νίκη. Γιατί αν την αξιοποιήσουμε σωστά, οδηγεί σε μια μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Μπράβο. Όλα καλά.
1: Το ζω αυτό το πράγμα που σου λέω. Εγώ σε όλη μου τη ζωή ήμουν χαμένος.
0: Ωραία.
1: Τώρα όμως αρχίζω και νικάω.
0: Τώρα κοίταξε, είναι ευκαιρία να βρεις μια κοπέλα να σιγά σιγά να παντρευτείς. Όχι να παντρευτείς, να σε.
1: Αυτό θα δείξει. Αυτό αν είναι θέλημα Θεού θα γίνει από μόνο του. Δεν μπορείς να το προκαλέσω.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εγώ απλώς θα κάνω ορισμένες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να τις κάνω, μπορεί και να μην τις κάνω. Πάντως εμένα με ενδιαφέρει να έχω την υγεία μου. Να είναι καλά οικονομικά σχετικά, δεν θέλω πλούτη,
0: ναι.
1: Πολλά. Θέλω να έχω μια σχετική οικονομική άνεση.
0: Ναι.
1: και να έχω την υγεία μου πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα να έχω την υγεία μου, την ψυχική και τη σωματική. Και να έχω το Θεό, να μην χάσω το Θεό, την ευλογία του Θεού.
0: Έτσι.
1: Όχι, ό,τι έχει την ευλογία του Θεού στέκει, δεν κρεμίζεται.
0: Να, έτσι το,
1: οι πόντοι λένε υγεία και ευλογία, την ευχή δίνουν. Υγεία και ευλογία, υγεία και ευλογία. Και ο παππούς μου, ο πατέρας μου, μητέρας μου, πήγε 105 χρονών, 105 χρονών πέθανε, μου έλεγε ότι υγεία και χαρά, υγεία και χαρά.

0: διάλεκτο. Σπαρτιάτικη διάλεκτο.
1: Σπαρτιάτικη. Από κάτω, από εκεί ήταν
0: της μαμάς. Ναι, η μητέρα μου ήταν από τη Σπάρτη, από τη Σιδηρόκα Στρογγυφίου Λακωνίας. Ο πατέρας μου είναι καθαρός πόντιος, εδώ από το φίλο του Θεσσαλονίκης. Καθαρός πόντιος, καθαρό αίμος.
1: Μπάλισα. Ωραία.
0: Δηλαδή έχω και το ποντιακό στοιχείο και το σπαρτιάτικο. Πολύ δυνατό συνδυασμός. Γι' αυτό αντέχω φαίνω.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Μια χαρά είμαι, Παύλο, καλά έλεγες. Έπαψα να γκρινιάζω. Έπαψα. Τελείωσαν αυτά. Όσο γκρινιάζει ο άνθρωπος, όσο πιο δυστυχισμένος είναι. Ξέρετε τι λέει ο Παΐσιος. Η γκρίνια φέρνει γκρίνια και η δοξολογία φέρνει δοξολογία.
1: Αυτά που έλεγα κατά καιρούς βγήκανε. Αυτά που έλεγα κατά καιρούς βγήκανε.
0: Ναι, έχεις δει και εσύ, αλλά εγώ δεν καταλάβω. Δεν καταλάβω.
1: Όχι, γενικά.
0: Δεν καταλάβει ο άνθρωπος.
1: Γενικά συζητήσεις.
0: Όχι και να του λες, αλλά κάτι θα κάνει.
1: Ναι, καλά το ξέρω αυτό. Γενικά συζητήσεις που κάναμε τότε βγήκανε κάποια πράγματα αυτά που λέγαμε.
0: Από ποια, πες μερικά.
1: Τώρα δεν θυμάμαι. Αυτά που συζητούσαμε γενικότερα.
0: Ναι, βγήκανε, ναι, ότι βγήκανε. Και πολλά μάλιστα από αυτά που με έλεγες ήταν σωστά. Όπως παραδείγματος χάρη ένα πράγμα από που με έλεγες, έχεις την υγεία σου, έχεις τα εκατομμύρια.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Αυτό
1: είναι. Άνθρωποι...
0: Αλλά να σου πω και κάτι εγώ. Ότι εμείς μπορεί να είμαστε χορτάτοι από ορισμένα πράγματα. Άλλοι όμως που δεν τα ζήσανε αυτά που ζήσαμε εμείς, δεν χορτάσανε δηλαδή. Η δόξα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και εσύ και εγώ και εμένα που με άκουγε όλη η Μακεδονία. Αλλά δεν γνωρίσαν τη δόξα και τη διψάνε τη δόξα.
1: Ξέρουν
0: τη δόξα. Γι' αυτό σε πολεμήσανε ραδιοφωνικά. Κατάλαβες τι εννοώ. Γι' αυτό σε ζήλευα κι εγώ όταν είχα τον πειρατικό το 97-98 και έριξα το μηχάνημά μου επάνω σου για να σε κάνω τοπική ζημιά εδώ στο Φίλιρο. Ήταν η ζήλια. Γιατί όταν δεν είσαι ψηλά και βλέπεις τον άλλο να είσαι ψηλά, κατά κάποιον τρόπο, Παύλο, είναι φυσιολογικό να το ζηλεύεις. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Άκου να σε πω κάτι. Εγώ και να
0: δεν ξέρω, έτσι νομίζω εγώ.
1: Άκουσε με λίγο για να το κλείσουμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι. Ό,τι έγινε, έγινε γιατί αν θέλουμε Θεού. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό διδάχθηκα και εγώ. Αυτό. Όλα είναι θέλημα. Από ό,τι κάτι άλλο. Όλα ό,τι γίνεται στη ζωή μας είναι θέλημα Θεού.
1: Έτσι.
0: Η προσευχή που θα κάνουμε, η προσπάθεια που θα κάνουμε, αυτό που νομίζουμε ότι πετύχαμε με την προσπάθειά μας, όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για τον κάθε άνθρωπο, ακόμη και για τον πλέον ασήμαντο.
1: Ωραία.
0: Αυτά είχα να πω και τελείωσα.
1: Έγινε, τα λέμε Σταύρο, Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε,
1: Σταύρος.
0: Yeah.
1: Ο Σταύρος από Θεσσαλονίκη ήταν αυτός. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Μαυράκη, λέγεται «Εσύ για όλα αυτές», ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και μου κάνει φοβερή εντύπωση ο ήχος του. Είναι όχι πάρα πολύ καθαρό ήχο, πάρα πολύ καθαρό ήχο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο.

0: Παρακαλώ. Οπα. Περίμενε μισό λεπτό λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Μ' ακούς, Αμερικάνικο.
1: Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω εγώ. Πες.
1: Επειδή είπες τώρα ότι θα κλείσεις νωρίς,
0: ναι.
1: Μην ξεχάσεις το δικό μου.
0: Όχι. Τι κάνεις, πώς θα πας?
1: Πεσμένη είμαι σήμερα, δεν ξέρω. Εχθές είχα έξοδο, σήμερα το πρωί πάλι η έξοδο.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα πεσμένη είμαι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Βρε, μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ, βοήθεια Παναγιά. Αλλά είμαι, πάντα δεν είναι το ηθικό σου ανεβασμένο.
0: Εσύ, στο μυαλό σου, και αυτό γίνεται παντού, σε όλες τις ηλικίες. Στο μυαλό μας μπαίνουν διάφορα πράγματα. Θα σε πω ένα πράγμα για να σε κάνει, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Εγώ στη ζωή μου ξεστέλεγα αυτό.
1: Όχι, δεν είπα είμαι δυστυχισμένη.
0: Περίμενα να μιλήσω.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έλεγα πάντα στην ζωή μου ότι ναι. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό στον άνθρωπο είναι η υγεία.
1: Υγεία, ναι.
0: Όχι τώρα που μεγαλώσαμε, τότε που είμαστε και μικρά.
1: Όχι, πάντα.
0: Πάντα. Λοιπόν, άμα έχεις την υγεία σου, τα όλα τα άλλα τα παλεύεις. Και επίσης ένα πράγμα για να μην ζηλεύουν ο κόσμος μεταξύ τους, να ξέρουν ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα χάρισμα, το δίνει ο Θεός. Άλλος ξέρει να τραγουδάει, άλλος ξέρει να ζωγραφίζει, άλλος ξέρει να κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του. Εγώ ξέρω μια φίλη μου που έπαιρνε πράγματα, γυαλιά σπασμένα, σίδερα από τα πεταμένα στο... από τα σκουπίδια, όχι τα σκουπίδια μέσα, έξω. Τα μάζευε και τα έκανε εργοτέχνης, μιλάμε. Τα έβλεπες και έπαθανε στην πλάκα σου. Ήταν χάρισμα, ήταν χάρισμα. Δηλαδή, αν σκεφτεί ένας άνθρωπος απλά λογικά πράγματα και δεν εκλαψιάζει, γιατί μας αρέσει και λίγο η κλάψα. Και αυτό και εκείνο και αυτό.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει η κλάψα. Η κλάψα δεν είναι, είναι γρουσούζικη. Αχ, τι ήταν αυτό.
0: Τι ήταν.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Τι πήγε. Τι ήταν το αχ.
1: Ένα βουητό.
0: Στα αυτιά σου.
1: Ναι.
0: Στα αυτιά σου, βουητό.
1: Να πάλι το κάνει.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει η κλάψα. Και δεν μ' αρέσει και η αχαριστία.
0: Αυτά ακριβώς. Κοίταξε να σε πω κάτι. Να σε πω κάτι. Καμιά φορά μου λένε κάποιοι παλιά ακροατές, μου λένε Παύλο, εσύ κάποτε τα έλεγες και έκανες. Το λέω ρε φίλε, δεν χρειάζεται να κάνω τον να πω εγώ την άποψή μου. Όταν ο άλλος έχει μια άποψη και μια γνώμη και ξέρω εγώ μπεταρισμένη, μπετών, τι να κάτσω να συζητήσω και τι να πω δηλαδή.
1: Εγώ είπα είμαι εγώ πεσμένη. Πάντα δεν είσαι στα κέφια σου.
0: Έτσι είναι, φυσιολογικά πράγματα.
1: Μπράβο, αυτό είπα. Πάντα δεν είσαι στα κέφια σου, έτσι να είσαι πεσμένος. Ο καιρός είναι που βλέπεις ότι χειμώνει φάση.
0: Γιατί, μια χαρά καιρός. Μια χαρά είναι. Το καλοκαίρι κάνει ζέστη και παραπονιόμαστε για τη ζέστη. Το χειμώνα κάνει αυτό, κάνει... Πες πάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Μια χαρά μας.
1: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Το τραγούδι μου έχει ξεχάσει, ναι.
0: Πώς το είπες το Αλμπάνο, έτσι. Ναι, το βάλω.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουμε. Σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που διάλεξε η Μαρίνα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το φίλο μας τον Βασίλη. Γεια σου Βασιλάκι μου. Βασίλης 32 χρονών. Τι κάνεις Βασίλη μου? Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Πέρα λέω, πήρα για να συζητήσουμε και λίγο. Άκουσα και τον Σταύρο αυτά που είπε. Όντως, καλά είμαι, μια χαρά. Εδώ ακούω το σταθμό. Λέω, όλα θέλημα Θεού είναι. Το τι θα κάνουμε, λέω, σήμερα και το τι θα κάνουμε αύριο και το τι κάναμε χθες ακόμα.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν κυνηγάς κάτι να πετύχεις, δεν το πετυχαίνεις ποτέ. Τα αφήνεις όλα στην τύχη. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, τις εκπομπές που έκανα και κάνω, ποτέ δεν επιδίωξα να προβληθώ για να ακουστώ. Έλεγα στην τύχη.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί το έχω, ας πούμε, έτσι πειραματικά το έχω κάνει στη ζωή μου και το έχω ζήσει, δηλαδή. Το έχω κάνει σε ανθρώπους για να δω αν όντως ισχύει.
0: Βασίλη, όταν μιλάς κάνει και μια παύση για να μιλάμε, λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν κυνηγάς κάτι στη ζωή σου, πάντα δεν το πετυχαίνεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει από μόνο του. Αν θα έρθει ποτέ.
1: Είναι σαν να το κυνηγάς και αυτό να τρέχει να το πιάσεις και δεν μπορείς να το πιάσεις. Δεν πιάνεται.
0: Δεν χρειάζεται, κυνηγάς τίποτα. Ναι. Άμα είναι να έρθει κάτι, θα έρθει από μόνο του.
1: Όντως. Έτσι είναι αυτή η ζωή.
0: Εγώ όταν πάω
1: μέχρι το τέλος.
0: Εγώ όταν πάω να κάνω εκπομπή, δεν ούτε βάζω στο διαδίκτυο ότι θα πάω να κάνω εκπομπές και τέτοια χαζά. Δεν βάζω τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι. Με πήρε ένας ακροατής Κώστας που με άκουγε σε έναν άλλο σταθμό που ήμουνα. Λοιπόν, μ' άκουσε στην τύχη.
1: Ναι.
0: Όπως και πολλοί ακροατές μου άκουσαν στην τύχη.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι ήταν ακροατές του Μάνου.
1: Να σου πω κάτι. Ακόμα και η ζωή που ζούμε, λέω, στην τύχη ζούμε. Τυχαία εντελώς είναι. Θα μπορούσαμε να μην ζούσαμε.
0: Ναι.
1: Όλα τα πρόσωπα και γενικά ό,τι υπάρχει στη ζωή και όλες τις στιγμές που ζούμε είναι όλα στην τύχη. Έχει τύχει πολλές φορές να μου έρθουν καλές στιγμές στη ζωή μου και να έρθουν εντελώς στην τύχη που δεν τις είχα καθόλου προγραμματισμένες. Να βγούμε έξω μια βόλτα, ενώ είχα πιει καφέ, μου ήρθε τυχαία άξαφνα μια ευκαιρία, μπήκα, ας πούμε, στην παρέα, πήγαμε. Χωρίς να ήμουν αντιμένος, χωρίς τίποτα, χωρίς να έχω πάρει λεπτά μαζί μου, ξέρεις τι εννοώ. Όλα τυχαία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στη ζωή αυτή δεν είναι μόνο να προγραμματίσεις κάποια πράγματα, είναι να τα κάνεις και τυχαία. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχεις προγραμματισμένο, μια μέρα προγραμματισμένη να πας για καφέ, αλλά θα σου έρθει εκείνη η στιγμή να πας και θα πας όντως, θα πρέπει να πας.
0: Ναι, κύριε.
1: Ό,τι ώρα μου ήρθει, ας πούμε. Γιατί, ας πούμε, πάω σε ένα φιλαράκι μου τώρα και πίνω καφέ. Άλλες φορές πάω 12 το μεσημέρι, άλλες μία, άλλες δύο, τρεις το απόγευμα. Μου λέει, γιατί ήρθες τρεις? Λέω, ας πούμε, δεν το προγραμμάτισα. Απλά τώρα μου ήρθε να έρθω και ήρθα. Ή είχα δουλειές, ή δεν είχα λεφτά κτλ. Πήρα τώρα κτλ. Κατάλαβες. Δηλαδή, ας πούμε, μου είπε, όταν το προγραμματίζεις, ας πούμε, και με σκέφτεσαι το βράδυ, έρχεσαι νωρίς το πρωί. Όταν δεν το προγραμματίζεις, έρχεσαι το μεσημέρι αργά.
0: Μες.
1: Λέω, ναι, έτσι είναι. Yeah. Είδες. Yeah. Το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, είδα ότι με βολεύει, κατέβηκα.
0: Μες.
1: Τυχαία, εντελώς.
0: Έγινε, Βασίλη μου.
1: Τι να πω, ρε τρελό αγόρι, αυτά. Καλό βράδυ. Μες. Καλό βράδυ σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Παύλο.
0: Γεια σου.

ένα εξαιρετικό τραγούδι, ο Αλμπάνο, μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, του Κριστόφ είναι το τραγούδι, το Μον Αμούρ. Ωραία. Πολύ μεγάλη επιτυχία κάποτε, τραγούδι αυτό, Κριστόφ, ο Μον Αμούρ. Έχεις μάτια που βλέπουν τη θάλασσα μέσα από τη βροχή που πέφτει. Ανάμεσα σε μεγάλα λευκά σύννεφα.

Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Πεπίνο Τιγκάπρι, το με Ρομπέρτα. Το Πεπίνο Τιγκάπρι πέθανε πρόσφατα, πριν από κάνα χρόνο περίπου, εξάμηνο. Πολύ ωραίος τραγουδιστής. Θα ακούσουμε τη μεγάλη του επιτυχία, Πεπίνο Τιγκάπρι, Μελαγχολία του Σεπτέμβρη. Μελαγχολία του Σεπτέμβρη.

0: Σ' άρεσε το τραγούδι εδώ. Σ' άρεσε.
1: Μόνο. Ωραία. Δεν είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι.
1: Μόνο.
0: Στον αέρα είσαι.
1: Όχι.
0: Τι είπες μόνο.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Και γιατί, γιατί και για ποιο λόγο να μείνεις στον αέρα, τι θα γινόταν?
1: Τίποτα. Να ξέρω κι εγώ.
0: Γιατί να ξέρεις, να ξέρω ότι έχω μυστικά. Όλα στο φως.
1: Όχι.
0: Όλα στο φως.
1: Όχι.
0: Όλα στο φως, τίποτα κρυφό.
1: Το ένα καλύτερο από το άλλο. Πω, πω, πω. Καλά, 80 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Τώρα θα σε βάλω μερικά τραγούδια και θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Άντε. Καληνύχτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλείο.
0: Να καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Yeah.
0: Ένα ωραίο τραγούδι από τον Τζόντα Σεν.

Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ελπίδα που μας ακούει, για σου Ελπίδα, στο αυτοκίνητο μέσα, για τη φίλη μας την Ελπίδα, για τη φίλη μας την Ελένη που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα, χαιρετισμούς πολλούς. Γεια σου Δάφνη, χαμός Δάφνη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, παιδιά.

Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να ακούσουμε και αυτό. Και αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι που έχει ζητηθεί. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το 1979, όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, το έπαιζα πάρα πολύ συχνά. Είναι από τον Ουμπέρτο Τότσι, το Τιάμο. Μεγάλη επιτυχία. 1979, παιδιά της Καλαμαριάς από την Καλαμαριά, 4813, 3000 βολτ, φαινοδική τάση και 250 βατ ενισχυτής της Δέλτα, φτιαχτός. Λοιπόν, Τιάμο, λοιπόν, λέγεται, από τον Ουμπέρτο Τότσι, μεγάλη επιτυχία τότε. Τιάμο, σ' αγαπώ. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου για λίγο ακόμα, γιατί τελειώνουμε κιόλας. Είμαστε αύριο 8 η ώρα.

Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ελένη που το ζήτησα από στο αυτοκίνητο μέσα που μας ακούει, για σου Ελένη. Λοιπόν, και έχει γενέθλια, χρόνια πολλά, πολύ χρονή. Γεια σου Πυριδούλα, στο αυτοκίνητο μέσα, χαιρετισμούς. Τεράστια επιτυχία 1979, Τι άμο, σ' αγαπώ, από τον Ουμπέρτο Τότσι. Λοιπόν, στα γρήγορα, γιατί κλείνουμε, πάμε να ακούσουμε και αυτό, ένα τραγούδι, αν το βρούμε αυτό, αν το βρούμε, που δεν το βρούμε. Έτσι όπως το έγραψα εγώ, μου κλείνει να το βρούμε. Άσφα. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμά σου, Πέτρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, άμα θες γράψτε λίγο καλύτερα για να καταλάβω τι εννοείς.

δεν μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων, θα δούμε αν μπορέσω και το μεταδώσω. Ιδάλλως. Νίκο, το είδα, το Νίκο.

Πολύ ωραία τραγούδια αυτό. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ο 129 με ρωτάει, είναι εντερνητικό αυτό. Μουσικός της Γαλαξίας υπάρχει, είναι εντερνητικό όμως. Λοιπόν, θα το βρεις το, άμα γράψεις το ίντερνετ, Μουσικός της Γαλαξίας. Λοιπόν, θα το βρεις. Ο Δημήτρης, έλα Δημήτρη, δεν μπόρεσα να το βρω το τραγούδι αυτό. Κάτι δεν γράφω καλά εγώ τώρα εδώ πέρα και δεν μπορώ να το βρω. Κάτσε να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Κάνω μια τελευταία προσπάθεια για αυτό το τραγούδι και να κλείσω το διάφορο. Ο καθένας σας πιστεύει ό,τι θέλει.

τέλος πάντων. Δεν μπορούσα να το βρω, φίλο μου. Δεν πάμε. Ένα με αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Χαιρετούμε. Άλλη φορά. Άλλη φορά το βρούμε αυτό. Άστο. Το χρωστάω. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Βέβαια ο μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, delivery 23510 39911, φτιάχνει φοβερά χαμπούκερ. 23510 39911, Κατερίνη. Το Σεραϊκό, η Κομμός Μαρία Αποστολίδου, η Κατίνα Τζάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, ανοιχτά από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα, γερμανική και ελληνική κουζίνα. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτη Σαλοντάρη 4 Κατερίνη. Το Σεραϊκό, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνα Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμνα Σενίδη 11. Κομμώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60. Στην περιοχή του σταθμού, λοιπόν.

Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο 8 η ώρα. Ωστότε να είστε γεροί. Καλό ξημέρωμα και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ το 1988, συμβασιούχος 8 μήνες στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο, διοκτήτης του Διάβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα αυτά και μετά ασχοληθήκαμε επαγγελματικά, παράλληλα δούλευα κιόλας, έτσι. Πρώτα ήταν η δουλειά μου και μετά ήταν το ραδιόφωνο. Μετά ασχοληθήκαμε με σταθμούς επαγγελματικούς στη Θεσσαλονίκη, Σέρες, Εκατερίνη. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Δεν μπορώ να το βρω, φίλε, αυτό που ζητάς. Δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, αυτά. Το χρωστάω αύριο. Αύριο. Ο 129 είναι ιντερνετικό. Ιντερνετικό είναι το ραδιόφωνο. Ο Μουσικός Γαλαξίας υπάρχει ιντερνετικά. Ο παλιός ο Μουσικός Γαλαξίας υπάρχει ιντερνετικά, δεν είναι δικός μου. Τα παιδιά μου.

Ο 129 λέει, σε χαίρο, λέει, γιατί δεν έχει κόμπλεξ, μου λέει. Γιατί την άλλη φορά που μιλήσουμε με ένα κορατή, τον είπε ποιο σταθμό ακούει. Και του λέει άλλο να μην. Και τον είπε εσύ να μιλήσω ελεύθερα. Ναι, εντάξει, τι κακό είναι. Τι έγινε. Μα αναφέρει ένα σταθμό, τι έγινε. Αυτά είναι χαζά. Αν είναι κάτι, κάποιο να γίνει κάτι, όσο και να το, και να το σκεπάζει με λάσπη, θα λάμψει κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Σας αφιερώνω αυτό το τραγουδάκι. Εντάξει. Άντε, καλή νύχτα. Αύριο, 8 η ώρα. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Γεια σας.

χωρίς για δάκρυ, Στέλλα. Όσο μπορείς ακόμα, γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.